σα βίστη ελκυνήμε. Μάζε σαν ατόμα και σου γιούρτε ρόμα να είναι κόμμα. Καϊνά, νόπολε, όλυνε. Ένα ρεστοράνι λάβαλ τσίλμι λάι και καβαλ. Αμόι, εφτού, γιουτλόι. Τέρβι του νημελίνε. Σέγε λαούλα ψεύγιξ, ήλιαμ ουις κόκκι σούλα. Άινου, χούλα.